0: Welcome.
1: Σούμα για τετρία.
2: Κλάιντεπα για ντεπούρε για
3: μένε. Τι μάνε.
1: Γιούπα τσάικι ερμπόλ.
4: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
5: Μα igual es guanches causa.